καμπομός σε καμπάρια το πόσο σαν μαμάντο κοπραμάντη σκαμπομπάρια τα βακάς και σωμιά του σι παπάρια καμπανίζα δεν σε λέει.